Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Ay, qué lindo, qué lindo. Tú, nada, ¿sí?

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με τους Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο τους άλμπουμ με τίτλο Chicago Transit Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chicken Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζον Ιώτης. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Buster. Hunt that sucker. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώ στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Μαχαβίς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 έως τα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Krimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά στον αέρα απόψε. Παρασκευή βράδυ, 10 με 12 εδώ στο ραδιοπούλι. Συμφωνία από νότες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή ο Λάπης Βασιλάτος. Όπως κάθε Παρασκευή 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει με ένα πασίγνωστο κομμάτι από την προσωπική δουλειά, τον πρώτο δίσκο του Phil Collins, το Face Value, που και αυτός δεν είναι στα καλά του τώρα τελευταία. Και σήμερα αρκετά γνωστά κομμάτια και λιγότερο γνωστά. Ξεκινάμε με αυτό του Phil Collins και το In the Air Tonight. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήταν το πρώτο κομμάτι για την αποσυνή εκπομπή, το In the Air Tonight από τον Phil Collins. Ο Phil Collins, ο οποίος ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 70 σαν drummer των Genesis. Αργότερα με την αποχώρηση του Peter Gabriel ανέλαβε και τα φωνητικά. Θεωρούταν, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια με τα νευρολογικά προβλήματα που έχει και τα προβλήματα υγείας δεν μπορεί να παίξει drums, από τους πολύ καλούς drummer και ιδιαίτερα τεχνικούς drummer της εποχής του, δεκαετία 70-80 κυρίως. Οι Genesis, από τους οποίους ξεκίνησε, που θα μας απασχολήσουν και σε άλλες εκπομπές, ιδιαίτερα και η πρώτη περίοδος που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέχρι το 1975 με τον Peter Gabriel. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με κάτι άλλο από τη δεκαετία του 70, πάμε λίγο πιο πίσω. Μας ακούτε πάντα στο Radio Bird, βεβαίως μπορούμε να τα πούμε και μέσα από το Facebook, από την προσωπική σελίδα, το προσωπικό λογαριασμό, αλλά και βέβαια κάτω δεξιά όσοι μας ακούτε μπορείτε να μπείτε και στο chat του σταθμού. Αυτός εδώ ο κύριος μας έρχεται από την Σκωτία, Al Stewart. I was making my way through the wasteland. The road into town passes through. Μέσα από τον πολύ ωραίο δίσκο Time Passes. Song on the Radio.

Υπέροχος ο Al Stewart, πιστεύω σας άρεσε. Song on the Radio από το Time Passages, ένας, σας είπα, από τους πολύ ωραίους δίσκους του Al Stewart. Από Σκωτία μεριά μας έρχεται αυτός. Πάμε λίγο πιο δυτικά. Πολύ αγαπημένος, τι να πούμε για τον Van Morrison. Ιστορία μεγάλη με τους Them και με υπέροχες πραγματικά προσωπικές δουλειές. Ακόμα βγάζει δουλειές. Είναι πάρα πολύ ωραίες, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του. Μέσα από τον υπέροχο δίσκο The Hailing Game που είχε βγάλει το 87. Waiting Game ακούμε. Ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό κομμάτι. On a golden day returning.

μια απόψη μπορείς να πεις ότι όλα είναι ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν το Waiting Game εδώ του Van Morrison. Σας είπα, ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε πάρα πολύ Van Morrison από αυτή εδώ την εκπομπή. Από το The Healing Game του 97 και όχι του 87 όπως είπα πριν. Εδώ αξίζει να σας πω ότι στο βαρύτονο σαξόφωνο ήταν ένας σαξοφωνίστας της jazz που έρχεται από τα παλιά, ο Pee Wee Ellis, ο οποίος έχει κάνει και το όλο arrangement. Και απλά επειδή ακούσατε για κάποιες γυναικείες φωνητικά, γυναικείες φωνές, ήταν η... είναι και μικρά τα γράμματα εδώ στα CD, λοιπόν, η Katie Kisson, αν τη λέω σωστά, και ο Brian Kennedy. Λοιπόν, υπέροχος ο Van Morrison, ο οποίος έχει κινηθεί σε διάφορα είδη μουσικής, μια τεράστια δισκογραφία που έρχεται από τη δεκαετία του 60 με τους Them, και βέβαια μια τεράστια και ο ίδιος προσωπική δισκογραφία, προσωπικές δουλειές που έχει παίξει μεταξύ jazz, blues, rock, skiffle, ska, μουσικής και πάει λέγοντας. Αυτά τα λίγα για τον Van Morrison, γιατί ό,τι και να πεις για τον Van Morrison είναι λίγα. Πάμε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε έτσι να πάτε με τον άνεμο. Ride like the wind. Wing είπα, wind, wind είναι άλλο. Christopher Cross.

Ride Like the Wind. Να το πω σωστά δηλαδή τώρα. Από τον Christopher Cross. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο ημίωρο. Με μια έτσι πολύ ιδιαίτερη φωνή. Όταν τον είχα πρωτακούσει, πραγματικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Tony Joe White. Μενούθα. Από το Lake Placid Blues αυτός. Ένας πολύ ωραίος δίσκος του.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 Λάμπης Βασιλάδος και Συμφωνία από Νότες. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Τα λέμε στο chat του σταθμού. Έχοντας ξεκινήσει, με πιο έτσι ροκ ρυθμούς από τον τεράστιο Neil Young, άλλη μεγάλη ιστορία ο Neil Young.

Change Your Mind. Χαρακτηριστικός ο ήχος του Neil Young, πάντα ή σχεδόν πάντα με τους Crazy Horse, το συγκρότημά του. Μέσα από τον δίσκο Sleep With Angels του 93-94 εκεί. Τεράστια ιστορία ο Neil Young. Τεράστια δισκογραφία με Crosby, Stills, Nash & Young. Αφήστε τις προσωπικές του δουλειές. Λοιπόν, μεγάλο κομμάτι, πήρατε μια μεγάλη γεύση. Δεν μας αρέσει να κόβουμε τα κομμάτια, να θέλουμε να τα παίζουμε ολόκληρα. Αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ραδιοφωνικό αυτό, κουράζει. Πάμε σιγά σιγά σε κάτι άλλο. Παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Neil Young βέβαια Καναδός ήταν και είναι, αλλά ουσιαστικά τη μεγάλη του καριέρα την έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή εδώ είναι από την Αθήνα της Georgia, πολύ αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, η R.E.M.

It's the end of the world as we know it and I feel fine. Μάλιστα. Από τους R.E.M. μέσα από τον δίσκο Document. R.E.M. είναι τα αρχικά των λέξεων Rapid Eye Movement. Είναι η πολύ γρήγορη κίνηση δηλαδή που κάνουμε όταν αγιοκλίνουμε τα μάτια μας. Το θεώρησαν, τους άρεσε και το έκαναν τίτλο του γκρουπ τους. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μουσικά ταξίδια από σε όλο τον πλανήτη που μόνο με τη μουσική, μόνο, όχι μόνο με τη μουσική, με το νου, με τη φαντασία μπορούμε να κάνουμε. Αγαπημένη και αυτή στο ελληνικό κοινό, Midnight Oil από Αυστραλία μεριά, Dead Heart, μέσα από τον δίσκο Diesel and Dust.

Ήταν η Midnight Oil από την μακρινή Αυστραλία, αλλά τόσο κοντά με τις μουσικές που μας έχουν δώσει όλη η αυστραλέζικη σκηνή. Συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ξαναπάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλος αγαπημένος, ο Tom Petty. Συνήθως τις περισσότερες δουλειές τις είχε κάνει με το συγκρότημά του, τους Heartbreakers. Μέσα από τον δίσκο Full Moon Fever. Η αγάπη είναι ένας μακρύς δρόμος. Love is a long road.

Love is a Long Road από τον Tom Petty και τους Heartbreakers. Ξαναγυρνάμε Αγγλία στον Paul Weller. Ξεκίνησε από το συγκρότημα των Jam, που πιθανώς τον έχετε γνωρίσει από εκεί. The Changing Man από το Stanley Road του 1995, Paul Weller.

και από τον Paul Weller και το The Changing Man για να κλείσει η ώρα. Πάμε με Rolling Stones. Τι να πρωτοπούμε για Rolling Stones. Θα ακούσετε πάρα πολύ Rolling Stones από αυτή την εκπομπή. I miss you.

τι να πεις για τους Rolling Stones, η μεγαλύτερη μπάντα που υπάρχει και υπάρχει ακόμα. Ήταν το Miss You μέσα από το Some Girls, έναν εξαιρετικό δίσκο του 72-73, κάπου εκεί πέρα, αν δεν έχω κάνει λάθος.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Συμφωνία Μονώτες και Λάμπης Βασιλάτος. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το The Wall, Pink Floyd που πήραν την ονομασία τους, έντονα επιρροές από blues. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel... Από δύο πολύ παλιούς bluesmen, τον Pink Anderson και τον Floyd Cancel. AU, γιατί είναι αμαρτία να μιλάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Πάμε πιο πίσω, μια και αναφερθήκαμε στα blues. Μας αρέσουν τα blues. Ούτως ή άλλως η rock τι έκανε? Τα blues πήρε, τα ηλέκτρισε, τα έδωσε με μια άλλη μορφή στους λευκούς. Κάπως έτσι ξεκίνησε η rock που μάθαμε.

άλλη μία που δεν μπόρεσε να αντέξει αυτόν τον κόσμο και έφυγε νωρίς, η τεράστια Janis Joplin. Ζωντανές ηχογραφήσεις Big Brother and the Holding Company, το πρώτο συγκρότημα που είχε δηλαδή. Ακούμε το Ego Rock.

Yeah.

Πολύ ωραία η συνομιλία αυτών των δύο και μεγάλη παράληψη από δικιά μου μεριά που δεν σας είπα ότι στα αντρικά φωνητικά ήταν ο Νίκ Γκραβενίτης, ελληνικός τραγουδιστής ελληνικής καταγωγής, που οι φήμες λένε ότι πολλά είχε με την Τζάνις. Ζωντανές ηχογραφίες 1970 στο Fillmore West. Και μια και φτάσαμε εδώ στα παλιά, για να πάμε κάπως έτσι. Strange Days από τους Doors, που αν και τα έλεγαν τότε παλιά, εξακολουθούν και είναι παράξενες. Strange Days, I found no

0: room in Allentown, Pennsylvania. 6 o'clock in the morning. Got up to work.
1: Πιστεύω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Sitting there face to face with a 75 cent.
1: Από τους Doors στον Frank Zappa και τον Captain Beefheart μέσα από ένα δίσκο συνεργασία αυτών των δύο.
0: And I said to myself, this is the life.
1: She's 200 years old. 200 years

Πολύ ωραίος δίσκος, 200 years old, από Frank Zappa, με πειραματισμούς, με jazz, funk, rock, με επιρροές, με χίλια δυο. Τώρα ο Captain Beefheart, μια άλλη τεράστια ιστορία. Θα τα ξαναπούμε με αυτούς και σε άλλη εκπομπή. Όπως και με τον κύριο εδώ, από τα παλιά, Joe Cocker. Hitchcock Railway.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, Συμφωνία από Νότες, όπως κάθε Παρασκευή 10 με 12 ζωντανά στο Radio Bird και σε επανάληψη Κυριακή 11:00 το μεσημέρι. Πάμε Αγγλία μεριά. Το Joe Cocker Άγγλος ήταν, από ό,τι θυμάμαι, Bad Company, μέσα το δίσκο Straight Shooter του 74, Feel Like Making Love, από τους

και από τη φωνή του Paul Rodgers από την Αγγλία και τους Bad Company και το Feels Like Making Love. Στο πρώτο δίσκο των Boston που βεβαίως δημιουργήθηκαν κατάγονται από την Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ίσως και το πιο γνωστό κομμάτι τους, More Than a Feeling.

Ήταν η Boston, το More Than a Feeling, μέσα από τον πρώτο δίσκο που βγήκε το 76, είχε ηχογραφηθεί 75 και 76. Τέλος πάντων, διάφορες λεπτομέρειες τώρα για αυτά τα τραγούδια. Συνεχίζουμε με μια υπέροχη όμως μπαλάντα. Όταν ο Ρίτσι Μπλάκμορ είχε αφήσει τους Deep Purple, έφτιαξε το δικό του συγκρότημα, το οποίο εξαιτίας του τίτλου του δίσκου ονομάστηκαν Rainbow, αφού ήταν ο τίτλος του άλμπουμου ήταν Rainbow, Ρίτσι Μπλάκμορ's Rainbow, το ουράνιο τόξο του Ρίτσι Μπλάκμορ δηλαδή, αλλά ειδικά με αυτό το όνομα έγιναν πασίγνωστοι. Πάμε να πιάσουμε το ουράνιο τόξο λοιπόν. Catch the Rainbow.

από τις πιο ωραίες μπαλάντες νομίζω, Catch the Rainbow από τον Ritchie Blackmore και τους Rainbow, 1975, από την πρώτη δουλειά του Ritchie Blackmore όταν είχε αφήσει τους Deep Purple.

Πάμε 1990. Ένα συγκρότημα πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Μην σας πω, αν και έτσι φαίνεται, ότι η έγινε δημοφιλές, μην μπερδευτώ τώρα, από τη χώρα μας. Βεβαίως είναι οι Scorpions, που έχουν έρθει δεκάδες φορές στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το δίσκο Crazy World, που είναι πολύ ωραίος δίσκος. Βγήκε το 1990, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το οποίο είναι, σε λίγο έρχεται, Send Me An Angel, πολύ γνωστό κομμάτι.

Send Me An Angel από τους πολύ δημοφιλείς Scorpions, ειδικά στη χώρα μας. Και ο κύριος εδώ είναι αρκετά δημοφιλής, Gary Moore, One Day.

0: One Day από τον Gary Moore. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι. Τελευταίο κομμάτι για την σημερινή δεύτερη εκπομπή εδώ στο Radio Bird, Συμφωνία από Νότες. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα τελειώνουμε, και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Θα τελειώσουμε με το τελευταίο κομμάτι των Blues Wire. Την άλλη Παρασκευή μην τους χάσετε στο Κύτταρο στην Αθήνα, 17 Οκτώβρη θα είναι εκεί. Προσέξτε και τους στίχους του Ηλία Ζάικου. Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι, Blues Wire και Γάζα. Να είστε καλά μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από το Λάμπη Βασιλάτου και τη Συμφωνία από Νότες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Comes a night we have to grieve for the dream.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου και, όπως κάθε Τετάρτη, κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Ακούμε Ludwig van Beethoven, Moonlight Sonata. Απόψε το κόκκινο φεγγάρι, η πανσέλινος του αρσενικού ελαφιού, η πανσέλινος της δύναμης. Μετά την έβανθη πανσέλινο του Μαΐου και την εύκαρπη του Ιουνίου, τα φεγγάρια του Ιουλίου θρέφουν και αναπτύσσουν, ενδυναμώνουν ό,τι καλλιεργήσαμε. Στέλνουν το καινούριο μου βιβλίο να βγει στα νυχτά, να χαράξει τη δική του διαδρομή πλεύσης, να καλοταξιδέψει στα πέλαγα και να βρει τα ωραία του λιμάνια.

Ελάτε τώρα, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ο άνθρωπος πάτησε το φεγγάρι, το κατέκτησε, και όμως εκείνο πάντα τον μαγεύει, τον κοιτάζει με το αργυρόλευκο πρόσωπό του και του τραγουδά τρυφερά, παρηγορητικά. Η Φλερίντα Αντωνάκη ακουμπά το φως της φωνής της πάνω στα πλήκτρα του Μάνου Χατζηδάκη και μας προσκαλεί να υψωθούμε μαζί της, να αφήσουμε τη φωνή να μας σηκώσει λίγο πιο πάνω, να τραγουδήσουμε, έστω για μια στιγμή, το δικό μας τραγούδι.

Η νύχτα κρατάει τα μυστικά μας και η πανσέλινος τα φωτίζει, όχι για να τα δουν οι άλλοι, για να τα βλέπουμε εμείς οι ίδιοι κάθε τόσο και να επιλέγουμε τι θα αφήσουμε ακόμα κρυμμένο, τι θα φέρουμε στο φως, τι θα φυπνήσουμε. Κάθε πανσέλινος παίρνει μια αλήθεια που ζητά να ζήσει μαζί μας και τώρα το πλήρωμα του λόγου έφερε αυτή την αλήθεια μπροστά μας, αυτήν που είναι αλήθεια, μας είχε λείψει.

Ό,τι μας λείπει είναι εκείνο που παραμένει ζωντανό μέσα μας. Είναι η αγάπη που διαρκεί, διότι αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης. Είναι η τρυφερότητα που ξυπνά την ανάμνηση του αγαπημένου και «Ναι, τώρα θέλω πάλι να σε δω να γελάς και να είμαι εγώ η αφορμή. Θέλω να χορέψουμε μαζί κάτω από το φως του φεγγαριού. Είναι το φεγγάρι της δύναμής μας. Είναι η σοδιά της αγάπης μας. Να θυμηθούμε ό,τι καλλιεργήσαμε, ό,τι τραγουδήσαμε, ό,τι κρατήσαμε ζωντανό. Να θυμηθούμε ότι η αγάπη δεν είναι μόνο η αρχή. Η αγάπη διαρκεί. Κυλά μες στην αένα.

Ό,τι ζει στην καρδιά είναι αυτό που μας κινεί στη ζωή. Μας προσφέρει την ανάταση του ενθουσιασμού, τη βαθιά ευπνοή του θαυμασμού. Μας παρακινεί να σηκωθούμε, να στροβιλιστούμε, να χορέψουμε μέσα σε αυτό το φως. Λουζόμαστε φεγγαρόφωτο, ελαφρύνουμε, υψωνόμαστε τόσο λίγο πάνω από το έδαφος. Μετεωριζόμαστε, η έφωτη κλωστή της νύχτας μας κρατά να αιωρηθούμε με εμπιστοσύνη στον ωκεανό του στερεώματος.

Απλώνατε κι εσείς το χέρι όταν είσαστε παιδιά να πιάσετε το φεγγάρι, εκείνο το μεγάλο που μόλις είχε σηκωθεί στην Ανατολή? Στα αλήθεια, μια μέρα θα πάω κι εγώ στο φεγγάρι. Θα ανέβω πάνω σε όντα φτερωτά που πλέουν στον ουράνιο ωκεανό και θα ταξιδέψω ως εκεί. Θα το τριγυρίσω, θα το προσεγγίσω, θα το πατήσω εγώ η ίδια με τα δικά μου πόδια. Ίσως μάλιστα καταφέρω να ανοίξω τα δικά μου φτερά για να ταξιδέψω ως εκεί. Διότι το φεγγάρι δεν είναι μακριά. Είναι τόσο κοντά όσο η απόφαση να ψηλώσουμε λίγο.

0: Voilà tout.
1: Όταν προσγειωθώ επάνω στο πρόσωπό του, θα εξετάσω τα μάτια του. Από εδώ μακριά μοιάζουν τόσο πολύ με τα δικά σου. Εκείνα τα μάτια που, όταν με κοιτούν, αποκτούν κάτι σχεδόν θεϊκό. Τα μάτια σου γίνονται αγκαλιά όταν με κοιτάζεις, σου το έχω πει. Το πρόσωπό σου μαλακώνει όταν με σκέφτεσαι, σου το έχω πει. Γίνεται ουρανός, γίνεται πανσέλινος, όταν θυμάσαι πόσο βαθιά, πόσο πλατιά, πόσο απόλυτα με έχεις αγαπήσει. Όταν φτάσω το φεγγάρι, θα το αναγνωρίσω από το φως σου, όπως μόνον εγώ το γνωρίζω.

Ίσως για όλα τα δώρα που παραλάβαμε και αναλάβαμε την ευθύνη τους. Ίσως για όλα τα δώρα που αφήσαμε στην ευφροή της ζωής να φτάσουν κάποιον άλλο την κατάλληλη στιγμή. Ίσως

Φίλοι και φίλες, είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο» και είμαστε εδώ στο Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο ως τα μεσάνυχτα. Ακούμε τη σονάτα του Σελινόφωτος όπως διασκευάστηκε για το βιολί της Μαρί Σάμιουελσεν. Πανσέλινη η νύχτα απόψε, η πανσέλινος του ελαφιού, της δύναμης, της εκπλήρωσης. Ένα λίκνο έχει σχηματιστεί στους ουρανούς, λένε οι αστρολόγοι. Ένα σχηματισμός που περιέχει πληροφορία. Πληροφορία περιέχουν και οι λέξεις. Κάθε λέξη, κάθε συλλαβή, κάθε γράμμα. Ποια πληροφορία να μιλήσω απόψε. Ποια δύναμη να φυπνήσω.

αφού δεν είσαι εδώ, τώρα που έχω τόσα ωραία να σου πω, να κι εγώ θα μιλήσω στο φεγγάρι, που είναι απόψε μέγα και δυνατό. Να, εδώ θα καθίσω και με το φεγγάρι θα συνομιλήσω. Είναι τόσο χαρούμενο

Ναι, αυτό θα κάνω. Θα σου στείλω τα λόγια μου με το φεγγάρι και το φεγγάρι θα ρωτήσω για σένα. Πού βρίσκεσαι, ποιος ουρανός σε αγκαλιάζει. Έχεις φως, να αναλάβω να διώξω τα σύννεφα εγώ. Με ποιον άνεμο να ανέβω, να έρθω, να σε βρω, να μη σε βρει καημός.

να ήταν χάρτινο το φεγγαράκι, εκεί πάνω θα σου έγραφα, θα σου ζωγράφιζα με τις δικές μου λέξεις, με τα δικά μου χρώματα. Να ήταν χάρτινο το φεγγαράκι, να σου στείλω την αγάπη μου επάνω στις αχτίδες του, να σε φτάσει μες στον ύπνο σου, να ξυπνήσει τη δική σου αγάπη, α, να ξυπνήσει η δική σου αγάπη.

φωτίζεις το άστρο εντός σου, την καρδιά σου φως μου, να φέγγεις για μένα, να φέγγεις για σένα. Να διαχέεις το φως σου παντού ολόγυρα. Τη χαρά που φέρνεις για μένα, που φέρνεις για όλους εδώ, περιμένω και την αναγνωρίζω. Εσύ μην αργείς, εσύ είσαι η ελπίδα σου. Εσύ χωράς τη χαρά σου και ελεύθερα την αφυπνίζει.

ακολουθώντας το άστρο της καρδιάς μας, βρεθήκαμε εδώ τώρα να δώσουμε στην επιθυμία την ευρυχωρία να εκπληρωθεί. Η αναπνοή δίνει τον ρυθμό και το άγγιγμα μας παίρνει στο χορό και πάλι ξανά έναν ακόμα χορό θα σου ζητήσω. Τώρα που είμαστε εδώ, ναι, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για έναν ακόμα χορό.

έναν χορό μαζί. Έναν χορό μαζί με το φεγγάρι. Έναν χορό κάτω από το φως του φεγγαριού. Το φεγγάρι απόψε είναι κόκκινο. Το χρωματίζει το πάθος της καρδιάς. Σήκω αγάπη μου και χόρεψε. Με την καρδιά σου χόρεψε μέχρι το πρωί, που η κόκκινη σελήνη θα πάει από την άλλη πλευρά

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με μια διασκευή στο 50.

Αρτελεπάθς μόνοι ερχόμαστε. Αλφαν 205 βράχος είναι γυλά, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μυστικολιά του Ρέντεμπετ. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτή είναι η μαζόχα. Μέχρι που φτάνει η αγάπη σου για μένα.

Αυτή ήταν η μαζόχα μέχρι που φτάνει η αγάπη μου, η αγάπη σου για μένα. Και αυτή είναι η Night Stalker και το Heavy Trippin'.

0: Night Stalker Heavy Tripping Alpha 95 Βράχος κυλά μέσα από το ραδιοπούλι www.redbird.gr. Εάν έχει τύπη μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι και σχόλια να παρατηρήσει κλπ. Στην αρχή του επαγγέλματος.
1: Στην τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας μέγεθος εχούσης, ιδισμένο λόγο χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορής, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα την τοτιού των παθημάτων κάθαρση.
0: Αυτή είναι η Steam's Lament.

Λάμεντ, Πανκς Ρωμάνα και Κράτος Κλειστών θα πάρουν σειρά. Άλφανη 205 Βράχος είναι και Κιλά. Πάντα μαζί, Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, Σαββατοκύριακο, σε επανάληψη στις 5.

0: Πέτρος Ροκαμόρα, Κολέτη. Νοβέλ 729 και Eversor είναι άλλο.
1: Ξέρεις, κάποιες πληγές δεν κλείνουν ποτέ. Ό,τι και αν γίνει, είναι πάντα εδώ να σου θυμίζουν πως δεν είσαι υπεράνθρωπος. Πως όσο και αν θες, όσο και αν προσπαθείς να ζεσταίνεσαι μονάχα, δεν θα είναι πάντα Αύγουστος.

Ταμπουρομπότα και γυναικάρες, Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου και θυγατέρες, Μαύρα Μάτια.

τον κόσμο θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάχτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πυρακόκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία του.

0: Ήταν ο Ντάνι Τζάκαλ, ο Θωμάς Κωνσταντίνου και οι Θυγατέρες. Μαύρα μάτια ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσει ο Πρινς Όμπι, Γιώργος Μαργαρίτης, Αλεξάνδρα Επίθετη, Αρχιπέλαγος 2, η μουσική για την ταινία που έχει σαν θέμα την ζωή του Ωνάση. Κλείνουμε περίπου όπως αρχίσαμε. Ξεκινήσαμε με το 50. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που φέρνει αρκετά σε ευδοκία. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
1: Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, και εγώ να συνεχίσω όπως μπορώ.

πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richard που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40 φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει δύο χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I Know This A Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Another is a good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
4: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
5: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
4: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου 2026. Ακούτε την 528η εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα
1: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με το Beloved Child, ένα τραγούδι σε στίχους δικούς μου που σας τους διαβάσαμε και μεταφρασμένους στα ελληνικά πριν από μία εκπομπή. Ένα τραγούδι που έγραψα με τη βοήθεια του Artificial Intelligence, μιας και πλέον είναι δύσκολα πράγματα το να ηχογραφείς κομμάτια και να βρίσκεις μουσικούς κτλ. Στην φάση που βρίσκομαι τουλάχιστον τώρα στη ζωή μου. Ένα τραγούδι όμως το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, κυρίως γιατί μέσα από αυτούς τους στίχους εκφράζω την αγανάκτησή μας για αυτό που συμβαίνει με τη Δανάη εδώ και αρκετό καιρό. Συνεχίζουμε όμως να αγωνιζόμαστε και πάμε τώρα στους Esbjörn Svensson Trio για να ακούσουμε το Aeronel από το Esbjörn Svensson Trio Plays Monk του 1995. Ένα δίσκο στον οποίο ο Esbjörn Svensson, αυτός ο φοβερός σκανδιναβός τζαζίστας, έκανε το δικό του φόρο τιμής στον σπουδαίο Thelonious Monk.

0: Παρά τα όσα ακραία και άσχημα ζούμε, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται πάντα. Και πάντα πρέπει να βρίσκουμε μερικές στιγμές για να περνάμε όμορφα, να γεμίζουμε με καινούργιες εικόνες. Και πήγαμε διακοπές πριν από λίγες μέρες. Πήγαμε στο Μελίσι, κοντά στην Κόρινθο. Και περάσαμε και από το Μουσείο της Κορίνθου και είδαμε και την αρχαία Κόρινθο. Φυσία, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου?
1: Οι εντυπώσεις μου ήταν ότι ήταν πολύ ωραίο το μουσείο γενικά. Γενικά τα γάλματα δεν είχαν κεφάλια, χέρια κτλ. Είχαμε δει και πώς τους λέγανε αυτούς τους δύο?
0: Τους κούρους. Είδαμε τους δύο κούρους.
1: Και δύο τάφους.
0: Μπράβο. Είδαμε τα γάλματα τους δύο κούρους που είχαν φτιάξει για τον τάφο. Και είδαμε και τους ίδιους τους τάφους. Και είδαμε και τους ίδιους τους κούρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είδαμε τους σκελετούς των κούρων μέσα στους τάφους. Αν δεν έχετε πάει, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Πρόκειται για δύο άντρες περίπου 35 ετών. Δεν είχε άλλες πληροφορίες για το πώς πέθαναν κτλ. Όμως βρήκαν τους τάφους τους, βρήκανε αυτά τα εξαιρετικά αγάλματα, τους δίδυμους κούρους της Κορίνθου, όπου αναπαριστούσαν αυτούς τους δύο άνδρες. Και βλέπεις κανονικά και τους τάφους τους και τους σκελετούς όπως είχαν θαυτεί. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης να πούμε ότι είχε και κομμάτι από τη ρωμαϊκή περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εδώ θέλω να πω εγώ ότι παλιότερα είχα την εμπειρία στη Γερμανία, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, για να πω με ακρίβεια, όμως είχα πάει στη Γερμανία κάπου σε ένα πολύ γνωστό και σπουδαίο μουσείο, στο οποίο είχαν αρχαία ελληνικά γλυπτά και στη συνέχεια είχαν τμήμα ρωμαϊκών γλυπτών. Και ποια ήταν η διαφορά? Ότι έβλεπε στα αρχαία ελληνικά γλυπτά, τα οποία είχαν μια τελειότητα πραγματικά, και μετά πήγαινε στα ρωμαϊκά και το επίπεδο έπεφτε κατακόρυφα. Όχι ότι δεν ήταν όμορφα, αλλά δεν είχαν την ίδια λεπτομέρεια, δεν είχαν την ίδια πλαστικότητα, ήταν πιο χοντροκομμένες οι μορφές, ήταν πιο χοντροκομμένα τα δάχτυλα, τα πόδια, δεν ήταν το ίδιο επίπεδο τέχνης. Αυτό γινόταν τελείως μα τελείως ξεκάθαρο. Εδώ τώρα λοιπόν για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια βρέθηκα σε ένα μουσείο το οποίο είχε το κομμάτι με τα αρχαιοελληνικά και μετά το κομμάτι με τη ρωμαϊκή περίοδο. Και παρόλο που δεν ήταν ακριβώς του ίδιου επίπεδου, ήταν πάρα πολύ κοντά. Και βέβαια είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί πάλι οι Έλληνες το κάνανε, απλά το κάνανε υπό την κατοχή των Ρωμαίων. Ενώ τα άλλα που είχα δει στη Γερμανία τα είχαν κάνει οι Ρωμαίοι. Κακά τα ψέματα, κάποιοι λαοί σε κάποιες τέχνες είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη τέχνης. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης μιας τέχνης, όπως υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των επιστημών, όπως υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης τεχνικών επαγγελμάτων κτλ. Κτλ. Οπότε είναι μια παρατήρηση αυτή για το πώς είδαμε διαφορετικά πράγματα. Πώς σου φάνηκε η αρχαία επίδευση μετά που περπατήσαμε εκεί μέσα στην παλιά τους αγορά, είδαμε κομμάτια κτηρίων και περπατήσαμε εκεί που ζούσανε οι αρχαίοι Κορίνθοι?
1: Μου ήταν πολύ εντυπωσιακό που περπάταγα κάπου που περπάταγαν κάποιοι πριν από 2.000 κάτι χρόνια.
0: Ναι, 2.500 και 3.000 χρόνια. Και είδαμε, εντωμεταξύ, είδαμε εκθέματα τα οποία ήταν το 2 και το 3.000 π.Χ.
1: Ναι, ναι. Είχαμε δει και κάποια μπιμπερά που λέγανε για τα μωρά.
0: Α, μπράβο, για πες για το
1: μπιμπερό. Που βάζανε γάλα μέσα, ό,τι πίνανε. Και το πίνανε από ένα μικρούλις
0: δοχείο
1: σαν. Και το πίνανε, το κρατάγανε και το πίνανε.
0: Μπράβο, ή το ταΐζανε στα μωράκια,
1: Ναι, σαν τα σημερινά μπιμπερά.
0: Ακριβώς, ήταν ένα αρχαίο μπιμπερό. Μα ήταν ευγενικός πολύ ένας κύριος εκεί, μας το έδειξε. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι μας έκανε πάρα μα πάρα πολύ καλή εντύπωση το Μουσείο της Κορίνθου. Και όσον αφορά τους εργαζόμενους εκεί και τους υπαλλήλους και το πόσο βοηθητικοί ήταν, αλλά και σαν γενικά οργάνωση, και τα εκθέματά του ήταν καταπληκτικά. Εγώ το συνέκρινα κατευθείαν στο μυαλό μου με το Μουσείο των Δελφών που είχαμε πάει πριν από έναν ακριβώς χρόνο, που ήταν και πολύ πιο ακριβό και με πολύ λιγότερα εκθέματα και πολύ λιγότερο ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, εκτός από ένα-δύο έτσι φανταστερά εκθέματα που είχε. Το Μουσείο της Κορίνθου μου φάνηκε πολύ καλύτερο. Ωραία, πόσο βάζουμε λοιπόν στο Μουσείο της Κορίνθου?
1: Από 10 μέχρι 10.
0: Ναι, μέχρι 10.
1: Νομίζω ένα 9.
0: Μπράβο, νομίζω ένα 9 το παίρνει, πραγματικά. Πόσο βάζουμε στις νεροτσουλήθρες της Κορίνθου?
1: Ήταν και αυτές πολύ ωραίες.
0: Ήταν πραγματικά πολύ ωραίες, οι καλύτερες νεροτσουλήθρες που έχουμε πάει ποτέ.
1: 8,5 με 9.
0: Επίσης να αναφέρουμε και το The Revelin, ένα πραγματικά εξαιρετικό εστιατόριο στην παραλία του Ξυλόκαστρου.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Το φαγητό γρήγορα σε χόρτανε. Πάρα πολύ ήταν λίγο μικρές μερίδες.
0: Μικρές, λίγη ποσότητα, αλλά πολύ υψηλή ποιότητα. Ο σεφ εκεί πέρα πραγματικά είναι εκπληκτικός.
1: Και προσπάθησε αρκετά να κάνει την καρμπονάρα που πήρα διαφορετική.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και ακόμα και την καρμπονάρα είχαν καταφέρει να την κάνουν κάπως διαφορετική. Εγώ πήρα ένα άλλο πιάτο με χοιρινό και πουρέ γλυκοπατάτας ή γλυκόριζες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Γλυκοπατάτας. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό, το αναφέρουμε. Ένα πραγματικά υψηλού επίπεδου εστιατόριο, The Revelin στο Ξυλόκαστρο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα highlights από τις διακοπές μας τον Ιούλιο και τώρα περιμένουμε τις διακοπές μας τον Αύγουστο, έτσι?
1: Ναι.
0: Όπου θα παίξει βουνό και ελπίζουμε να είναι μαζί μας και η Δανάη.
1: Ναι.

Ακούσαμε τους Ροζό με τη συμμετοχή της Άννα Μάτζιτσον και το I Should Have Known από το Ροζό 2 του 2019 και πάμε στο Nick Cave και τον Warren Ellis για να ακούσουμε το The Money Train από το soundtrack της πραγματικά εξαιρετικής ταινίας του Brad Pitt The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford του 2007.

0: Αυτός ήταν ο Γκουστάβο Σανταολάγια με το Υπέρμανενς από το August Osage County του 2014.
1: Και πάμε στον Έστα Στόνε για να ακούσουμε το All Roads Lead to Rome από το Bohemian Skies του 2009.

0: ήταν η Αζάμαλη με ένα ορχιστρικό από τη Μεγάλη Βρετανία του Μεσαίωνα από το δίσκο Portals of Grace του 2002.
1: Και πάμε στους Dead Can Dance για να ακούσουμε το Καντάρα από το Within the Realm of a Dying Sun του 1987.

0: Αυτή ήταν η Όμνια, ένα παγανιστικό folk συγκρότημα από την Ολλανδία και ακούσαμε πέτα ελεύθερο πουλί από τον πολεμιστή της του 2014.
1: Και πάμε στο Nick Cave και τους Bad Seeds για να ακούσουμε το We Came Along This Road από το No More Shall We Part του 2001.

0: Αυτό ήταν ο Ben Kaplan με τους Casual Smokers. Ακούσαμε το Rest Your Head από το In the Time of Great Remembering του 2011.
1: Και πάμε στον John Ingles για να ακούσουμε το Glass Houses, δηλαδή σπίτια από γυαλί, από το δίσκο Dark Horses του 1987.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποψινής εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετούμε με την Beth Hart, η οποία πρόσφατα έκανε και μια εξαιρετική από ό,τι ακούω συναυλία εδώ στην Αθήνα, θα ακούσουμε το Let It Grow από το War In My Mind του 2019.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο, 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Γεια σας!

0: η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

falls away in the wind, and your heart clenches.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird. Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

hope you do believe me. I've given you my heart. Et voilà.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.